Έτσι μην βάζει να σε μπλώσει. Αφερτώ μακριά. Κρυματίζε με τον κουλιά. Σκρίνει την κρίτσιου νεβίες. Ήρωξιού νεπούξ.